το τοπίο είναι σκληρός σαν τη σιωπή. Κρύβει στο κόρφο του τα πυρωμένα του λιθαριά. Κρύβει στο φως τις ορφανές ελιές του